0: το Maximum.
1: Χιτόβινα Maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Κάνω. Σέντουμ, σέντουμ.
5: Benson Boone!
1: Σάμο.